0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Νίκος Γιώγαλας.
1: Είμαι ο Δημήτρης Ζερβουδάκης.
2: Είμαι ο Νίκος Ξηδάκης.
3: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και ακούτε 8ο. Ας το να παίζει.
4: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8ο. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Ανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
6: Μόνο το παιδί ξέρει.
5: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
7: Ήρθε και ο Liqui για να αταράξει τα νερά. Liqui Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liqui Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites, στα φαρμακεία από τη Vicam.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

Για δες λοιπόν που ζήσαμε ακόμα μια χρονιά. Που ζήσαμε, πεθάναμε και ήρθαμε πάλι πίσω. Γύρω από τον ήλιο γύρισε η γη μια φορά. Κι ακόμα εδώ να προσπαθώ αχνάρια μου να φύγω.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των κάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα το γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Vicann.

0: Τι γεύση έχουν οι βιταμίνες, ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
1: Μόνο το παιδί ξέρει.
0: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
1: Ήρθε και ο Liquid για να αταράξει τα νερά. Liquid Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liquid Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites. Στα φαρμακεία από τη Vican.
0: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Νίκος Γιώγαλας.
1: Είμαι ο Δημήτρης Ζερβουδάκης.
2: Είμαι ο Νίκος Ξηδάκης.
3: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και ακούτε 8ο. Ας το να παίζει.
4: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8ο. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Ανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
6: Μόνο το παιδί ξέρει.
5: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
7: Ήρθε και ο Liquid για να αταράξει τα νερά. Liquid Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liquid Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites. Στα φαρμακεία από τη Vican.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των σκάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα του γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Vicann.

0: ακούτε τα τραγούδια τους. Ένα συναρπαστικό οπτικο-ακουστικό ταξίδι στην εποχή της αθωότητας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr.
1: Με το τσερότο, όχι κουνούπι, ούτε ψήρα δεν πετάει. Τώρα και αντιφθυρική σειρά Τσερότο Αντιλάις. Μία ολοκληρωμένη σειρά πρόληψης και θεραπείας για ψήρες και κόνιδες. Αοσμή και αποτελεσματική προστασία χωρίς χημικά βιοκτώνα και με ειδικό χτενάκι με μεγεθυντικό φακό. Τσερότο Αντιλάις. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.

0: 8. Για το τραγούδι και τον πολιτισμό.
1: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: Είμαι ο Νίκος Γιώγαλας.
1: Είμαι ο Δημήτρης Ζερβουδάκης.
2: Είμαι ο Νίκος Ξηδάκης.
3: Είμαι ο Μίλτος Πασκαλίδης και ακούτε 8ο. Ας το να παίζει.
4: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8ο. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας. Ροκαρόλα Six Songs. Ένας δραματουργικός μουσικός μονόλογος του Δημήτρη Καρά με τον Γιώργο Κιμούλη. Ένα μοναδικό audiobook με την ερμηνεία του κορυφαίου ηθοποιού. Ανάμεσα στα κείμενα, διάσημα τραγούδια στα ελληνικά από τους Γιώργο Ταλάρα, Νίκο Πορτοκάλογλου, Βασίλη Καζούλη, Μελίνα Ασλανίδου, Μανώλη Φάμελο, Κώστα Χρονόπουλο και Δημήτρη Μπάκουλη. Ροκαρόλα Six Songs κυκλοφορεί από το 8ο Music Group.

0: 8. Για το τραγούδι και τον πολιτισμό.
1: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των σκάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα του γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Vicann.

0: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Ας το να παίζει.
1: Μουσική. Όλα όσα πρέπει να ξέρεις. Ένα δώρο επένδυση για παιδιά κάθε ηλικίας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr. Ο απόλυτος οδηγός. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr. Ο απόλυτος οδηγός στον μαγικό κόσμο της μουσικής. Το καλύτερο.

0: 8. Για το τραγούδι και τον πολιτισμό.
1: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: Είμαι ο Νίκος Γιώγαλας.
1: Είμαι ο Δημήτρης Ζερβουδάκης.
2: Είμαι ο Νίκος Ξηδάκης.
3: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και ακούτε 8ο. Ας το να παίζει.
4: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8ο. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας. Rock'n'Rolla Six Songs. Ένας δραματουργικός μουσικός μονόλογος του Δημήτρη Καρά με τον Γιώργο Κιμούλη. Ένα μοναδικό audiobook με την ερμηνεία του κορυφαίου ηθοποιού. Ανάμεσα στα κείμενα, διάσημα τραγούδια στα ελληνικά από τους Γιώργο Νταλάρα, Νίκο Πορτοκάλογλου, Βασίλη Καζούλη, Μελίνα Ασλανίδου, Μανώλη Φάμελο, Κώστα Χρονόπουλο και Δημήτρη Μπάκουλη. Rock'n'Rolla Six Songs κυκλοφορεί από το 8ο Music Group.

0: 8. Για το τραγούδι και τον πολιτισμό.
1: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των σκάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα του Γαριφαλάκη. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.

έκανε στη φωνή λαγού το λύκο και την αλεπού. Και όταν γύριζα αργά, θα σου τα πάρω τα κλειδιά. Θα βρεις τις πόρτες πια κλειστές. Θα με πεθάνεις, αυτό θες? Άρε μαμά, άρε μαμά. Ύστερα λόγια στο χαρτί, συγγνώμη, σ' αγαπώ.

0: Είμαι ο Πασχάλης και ακούτε 8ο Άστο να παίζει.
1: Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης.
0: Εδώ, Άστο να παίζει.
1: Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού.

0: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8.
1: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
2: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουνα μικρός? Ή τη νέα Άοσμι κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
1: Άοσμι, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

μια νύχτα θα σου αδειάσω τον εαυτό μου. Μετά ένα γεια, μια καλή νύχτα. Μα δεν τους είπα την αλήθεια. Είναι ό,τι λέω από συνήθεια.

0: Είμαι ο Νίκος Γιώγαλας.
1: Είμαι ο Δημήτρης Ζερβουδάκης.
2: Είμαι ο Νίκος Ξηδάκης.
3: Είμαι ο Μίλτος Πασκαλίδης και ακούτε 8ο. Ας το να παίζει.
4: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8ο. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
6: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
7: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά, φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicann.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
3: Έχουμε Βαριντόκ. Σαν να λέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Legs Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.

0: Είμαι η Ελένη Πέτα. Ακούω 8ο. Ας το να παίζει.
1: Οι εκδόσεις 8ο μέσα από τη σειρά βιογραφήματα μας παρουσιάζουν βιογραφίες ορισμένων από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Άμπα, David Bowie, Jimi Hendrix, Beatles. Βιογραφήματα από τις εκδόσεις 8ο. 8ο Kids, νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids, ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids, για μικρά και μεγάλα παιδιά.
2: Μανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
0: Μόνο το παιδί ξέρει.
2: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
0: Ήρθε και ο Liquid για να αταράξει τα νερά. Liquid Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liquid Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites, στα φαρμακεία από τη Vican.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Vites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vican. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Ακού κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

σπίτι μακρινό. Δέντρα δεν υπάρχουν ούτε δρόμοι. Τρέχουν τα πουλιά στον ουρανό. Άγγελοι δε φάνηκαν ακόμη.

0: Είμαι ο Νίκος Γιώγαλας.
1: Είμαι ο Δημήτρης Ζερβουδάκης.
2: Είμαι ο Νίκος Ξηδάκης.
3: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και ακούτε 8. Ας το να παίζει.
4: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
6: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
7: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά, φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
3: Έχουμε Βαριντόκ. Σαν να λέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Legs Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.

0: Τη χρήση. Με το τσερότο, όχι κουνούπι, ούτε ψήρα δεν πετάει. Τώρα και αντιφθυρική σειρά Τσερότο Αντιλάις. Μία ολοκληρωμένη σειρά πρόληψης και θεραπείας για ψήρες και κόνιδες. Αοσμή και αποτελεσματική προστασία χωρίς χημικά βιοκτώνα και με ειδικό χτενάκι με μεγεθυντικό φακό. Τσερότο Αντιλάις. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
1: Εκεί που ο Κίσαβος συναντά τη θάλασσα. Εκεί που οι μουσικές γίνονται γιορτή και οι άνθρωποι παρέα. Έρχεται το πρώτο Back to the Roots στο Όμιο Fest. Από τις 28 Μαΐου έως την 1η Ιουνίου στο Στόμιο Λάρισας. 5 μέρες γεμάτες συναυλίες, παραδοσιακά γλέντια, κάμπινγκ, δράση στη φύση και αυθεντικές εμπειρίες. Με τους Πάνο Βλάχο, Λεωνίδα Μπαλάφα, Σκιαδαρέσες, Κωνσταντίνα Τούνη, Κατσιμίχα και Μπάκουλη, Μπρατίμια, Μπαίλτσα, Πίντος Ατλέτικο και πολλούς ακόμα. Πεζοπορίες στον Κίσαβο, κανό στο Δέλτα του Πηνιού, ραπέλ, ποδήλατα, εργαστήρια και ένα μεγάλο θεσσαλικό γλέντι δίπλα στο κύμα. Ζήσε το φεστιβάλ από μέσα, με ελεύθερο ή οργανωμένο κάμπινγκ. Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε από τον κόσμο, τραγουδάμε για να σμίξουμε τον κόσμο. Back to the Roots, Στόμιο Fest 2026. Στόμιο Λάρισας, Δήμος Αγιάς, 28 Μαΐου με 1η Ιουνίου.

8ο Kids, νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids, ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids, για μικρά και μεγάλα παιδιά.

8ο Kids, νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids, ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids, για μικρά και μεγάλα παιδιά.

8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.

0: Τι γεύση έχουν οι βιταμίνες, ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
1: Μόνο το παιδί ξέρει.
0: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
1: Ήρθε και ο Liquid για να αταράξει τα νερά. Liquid Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liquid Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites. Στα φαρμακεία από τη Vican.
0: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: Είμαι ο Μανώλης Μητσιάς και ακούω πάντα το 8ο. Άστο να παίζει.
1: 8ο Kids. Νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids. Ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.
2: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
1: Το νέο βιβλίο του Φόντα Τρούσα κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8. Ροκ, ελληνικό ροκ, κοινωνία και πολιτική στη μακρά δεκαετία του 60. Μία αντιανάγνωση. Ένα βιβλίο αναφοράς, αποτέλεσμα εξαντλητικής έρευνας 25 ετών για τη μουσική και την κοινωνικοπολιτική κατάσταση της δεκαετίας που άλλαξε τα πάντα. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Νίκος Γιώγαλας.
1: Είμαι ο Δημήτρης Ζερβουδάκης.
2: Είμαι ο Νίκος Ξηδάκης.
3: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και ακούτε 8ο. Ας το να παίζει.
4: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8ο. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
6: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
7: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά, φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
3: Έχουμε Βαριντόκ. Σαν να λέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Legs Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.

0: Γεια σας, είμαι η Γλυκερία. Ακούτε 8ο. Ας το να παίζει.
1: Γιάννη, τα μαθές. Βγήκε ένα προϊόν περιποίησης για σας.
2: Ε?
1: Που δεν έχετε μαλλιά.
2: Επιτέλους ρε Μαρία. Μάλιασε η γλώσσα μου να το ζητάω.
3: Όταν το εκτεθειμένο δέρμα κεφαλής ζητάει προστασία, Wiseman Boldhead Care Cream. Ένα καινοτόμο προϊόν με αντιλιακή, καταπραϊντική και προστατευτική δράση, απαραίτητο για όλες τις εποχές του χρόνου. Ολοκληρωμένη σειρά περιποίησης για τον άντρα Wiseman. For Wiseman, we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
0: 170 ελληνικά μοντέρνα συγκροτήματα της δεκαετίας του 60 σε ένα ιστορικό βιβλίο ντοκουμέντο. Τα ελληνικά συγκροτήματα των 60's, του Νίκου Σάρου, κυκλοφορούν από τις εκδόσεις 8ο με άγνωστες πληροφορίες, 650 δημοσίευτες φωτογραφίες και κώδικες QR για να σκανάρετε και να ακούτε τα τραγούδια τους. Ένα συναρπαστικό οπτικο-ακουστικό ταξίδι στην εποχή της αθωότητας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8ο shop.gr.

Καλώς ορίσατε φίλες και φίλοι στη φιλόξενη συχνότητά μας. Είστε συντονισμένοι και ακούτε 8ο Radio. Είναι η εκπομπή Αυτοπροσώπος με τον Νίκο Θρασιβούλο, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή αυτή την ώρα. Για μια ώρα θα σας κρατήσουμε συντροφιά με έναν ακόμα εξαιρετικό καλεσμένο και τα τραγούδια του. Σήμερα είναι γένος θηλυκού, η Πολυξένη Καράκογλου, που φιλοξενούμε για να υποδεχθούμε μαζί της τον τέταρτο κατά σειρά προσωπικό της δίσκο. Στον ήχο απέναντί μου ο Βαγγέλης Καραπέτρος και στο βίντεο η Ήρα Δράκου. Η Πολυξένη Καράκογλου, τραγουδοποιός με αιχμηρό λόγο αλλά και ευαίσθητη γραφή, μας παρουσιάζει σήμερα εδώ στο 8ο το τέταρτο κατά σειρά προσωπικό της άλμπουμ με τίτλο Υπόσχεση, σε μουσική δική της και στίχους δικούς της και της Αθηνάς Σπανού. Δεν θα μπορούσε. Υπόσχεση, σε μουσική δική της και στίχους δικούς της και της Αθηνάς Σπανού. Δεν θα μπορούσε. Πολυξένη να λείπει η Αθηνά Σπανού, έτσι.

0: Λες αυτό. Πάντα ναι. προσπαθούμε με την Αθηνά να, όταν κάνουμε μαζί δουλειές, να έχουν μια ενότητα, να έχουν κάτι να προσφέρουν και να πούν και να μοιραστούμε τους προβληματισμούς και τις σκέψεις μας.
1: Εδώ είναι 9 τραγούδια εμπνευσμένα από 9 στιγμές της καθημερινότητας, έτσι δεν είναι. Βέβαια, θα έλεγα, πώς να πω, κρατάς και ένα επίπεδο στην καθημερινότητα, γιατί η καθημερινότητα είναι πολύ σκληρότερη από αυτά τα τραγούδια τα οποία θα ακούσουμε έτσι. Δηλαδή, κάθε μέρα ακούμε πράγματα τα οποία ξεπερνάνε τη λογική.
0: Ναι, απλά σκέφτομαι πάντα, επειδή αν ανοίγεις απλά την τηλεόραση ή διαβάζεις την εφημερίδα και δεν προσπαθείς να το δεις ολόκληρο το πράγμα, παθαίνεις τεράστιο breakdown. Νομίζω ότι όταν αντιμετωπίζεις τις δυσκολίες σαν ένα ενιαίο πρόβλημα, είναι πιο φυσιολογικό.
1: Ναι, ναι.
0: Και το βιώνεις πιο καθαρά. Όσο καλύτερη κατανόηση έχεις δηλαδή στην πραγματικότητα και στο τι είναι το βασικό πρόβλημα που όλα τα άλλα εκρήγνεται, είναι πιο εύκολο.
1: Κοίταξε να δεις. Πλέον έχουμε φτάσει σε ένα σημείο. Εγώ το λέω και το έχω συζητήσει και με συναδέλφους μου. Λέει, ας πούμε, τώρα στις ειδήσεις, σοκάρει αυτό. Συγκλονίζει εκείνο. Εγώ απαντώ, τίποτα δεν μας σοκάρει και τίποτα δεν μας συγκλονίζει.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα τελευταία όμως συνέβησαν δύο πραγματάκια που εμένα πραγματικά με σόκαραν και δεν έχω συνέλθει από αυτό. Μιλάω για τα κορίτσια που έπεσαν από την ταράτσα της πολυκατοικίας. Αυτό δηλαδή δεν μπορώ να μπω καθόλου στη θέση των γονιών μου. Μου είναι αδιανόητο. Δηλαδή δεν μπορώ να το συλλάβει ανθρώπινος.
0: Νομίζω το ένα. Πιο σοκαριστικό σε αυτό είναι το τι αφήσαν πίσω, το κείμενο που αφήσαν πίσω.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Το οποίο σε πληροφορώ πολύ ξένοι, το είχα τυπώσει για να το συζητήσω σε μια συνέντευξη που έκανα με τη Λένα Διβάνη και δεν μπόρεσα να το διαβάσω. Δηλαδή δεν είναι πραγματικά,
0: ναι,
1: δεν διαβάζεται.
0: Σε καταλαβαίνω απόλυτα.
1: Και ένα άλλο γεγονός που με σόκαρε επίσης είναι ότι σε ένα τηλεπαιχνίδι ακροτηριάστηκε ένας συμμετέχον παίχτης, ο οποίος ψάρευε για να φάει, να ζήσει σε ένα τηλεπαιχνίδι, σε ένα reality επιβίωσης. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Reality επιβίωσης. Δηλαδή, δεν είναι reality επιβίωση και οι ρωμαϊκές αρένες. Αυτό δεν ήταν.
0: Είναι μια πραγματικότητα.
1: Βγαίνανε οι άνθρωποι και τους τρώγανε τα λιοντάρια.
0: Έχει να κάνει με το πόσο κοστίζει μια ζωή εν τέλει,
1: ναι,
0: με βάση το κέρδος.
1: Ακριβώς.
0: Είναι το ίδιο με τα τέμπη, το ίδιο με τα κορίτσια, το ίδιο με αυτόν τον άνθρωπο.
1: Είναι το ίδιο και με τους πολέμους που γίνονται.
0: Ακριβώς.
1: Τώρα.
0: Ακριβώς. Δεν κοστίζει.
1: Δεν μιλάει κανείς για ανθρώπινα θύματα, αλλά μιλάει για οικονομικές παράπλευρες απώλειες.
0: Ναι.
1: Αυτό τους νοιάζει.
0: Έχεις απόλυτα
1: μην ακριβίνει η βενζίνη, μην ακριβίνουν τα. Μας νοιάζει βέβαια αυτό, αλλά κανείς δεν λέει ότι σκοτώνονται άνθρωποι.
0: Το έλεγε ο Μπρέχτ αυτό, ότι όταν το κέρδος αυξηθεί μέχρι το 300% δεν μετριούνται ανθρώπινες ζωές. Τότε δεν υπάρχει ηθική. Είναι μια πραγματικότητα. Γι' αυτό σου είπα και πριν ότι πιστεύω ότι όταν βλέπεις τα νέα ως ένα ενιαίο αποτέλεσμα μια συγκεκριμένη κατάσταση και οικονομία, τότε μπορείς πολύ καθαρότερα να δεις γιατί συμβαίνουν όλα αυτά και να μην τρελαίνεσαι κάθε φορά που συμβαίνει κάτι αρνητικό, γιατί είναι αντικειμενικό ότι θα συμβαίνουν όταν λειτουργεί έτσι αυτή τη στιγμή το σύστημα.
1: Εγώ θέλω να ξεκινήσουμε να ακούσουμε το «Μη φοβηθείς», γιατί θυμάμαι αυτό που έλεγε ο Γιάννης Ρίτσος, ότι δεν πρέπει να φοβόμαστε για κάτι που πρόκειται να έρθει, γιατί όταν έρθει μπορεί να μην υπάρχει φόβος. Βέβαια εδώ κάθε μέρα έρχεται κάτι, αλλά δεν πρέπει να φοβόμαστε. Εγώ έτσι και θυμάμαι πάρα πολύ την ταινία που πρωταγωνιστεί ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, που στο τέλος αυτοκτονεί και την ώρα που πέφτει φωνάζει στο παιδάκι το οποίο αφήνει πίσω: «Δεν φοβόμαστε, Κοστέλη». Δηλαδή εγώ αυτό θέλω να ακούγεται, δεν πρέπει να φοβόμαστε για τίποτα.
0: Κάθε θυσία, αν γίνεται για ένα συγκεκριμένο λόγο, πολλές φορές ίσως και να είναι η λύση, ίσως να το δούμε έτσι.
1: Λοιπόν, θα σχολιάσουμε το τραγούδι αφού το ακούσουμε. Εδώ συμμετέχουν και κοινή θνητή, έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς, μου κάνανε αυτή τη μεγάλη τιμή. Αυτό το τραγούδι είναι από τα τραγούδια που έχουμε γράψει πολύ αρχή με την Αθηνά. Μπορεί να μετράει και οριακά δεκαετία.
1: Α, μάλιστα.
0: Ναι. Δηλαδή γράφτηκε όταν φτιάχναμε ακόμα τις πολύχρωμες ζακέτες με τον Γρηγόρη τον Πολύζο, το πρώτο άλμπουμ. Και ένιωσα ότι χρειαζόταν άλλη μία σύμπραξη. Και το έστειλα στα παιδιά και ψήθηκαν πάρα πολύ και γράψανε το rap μέρος εκείνη, οπότε έτσι φτιάχτηκε.

0: Λοιπόν, εδώ Πολυξένη έχουμε ένα τραγούδι για τη δύναμη του μαζί.
1: Ακριβώς.
0: Και θυμάμαι πάντοτε τα λόγια ενός σπουδαίου δασκάλου, ίσως ενός κορυφαίου Έλληνα σκηνοθέτη και ηθοποιού, του Βασίλη Παπαβασιλείου, ο οποίος μας λείπει τόσο πολύ, που έλεγε «Υπάρχουμε εν συνυπάρξη». Και δεν το ξέχασα ποτέ αυτό, γιατί νομίζω ότι το μαζί είναι το ζητούμενο σήμερα.
1: Υπάρχει ένα τεράστιο κενό στο ζήτημα της αλληλεγγύης. Ζούμε σε έναν κόσμο που εμποτίζει τα μυαλά στην ατομική λύση, στη μοναδική ύπαρξη που υπάρχεις μόνος σου και μόνος σου θα τα καταφέρεις και εσύ να είσαι καλά μέσα στην ψυχή σου και να μην σε νοιάζει γύρω τι γίνεται. Και υπάρχει μια πλέον κοσμοθεωρία γύρω από αυτό και χάνουμε το πόσο όμορφο είναι να συνυπάρχεις, το πόσο εξελικτικό είναι να βρίσκεσαι μέσα σε ομαδικές διαδικασίες. Τώρα λίγο πριν ηχογραφήσουμε λέγαμε για τη Euphonia, η οποία είναι μια ομάδα που έχω φτιάξει με άλλες 3 εκπαιδεύτριες, 2 εκπαιδεύτριες φωνής σαν και εμένα και μία σώματος, η Νατάσα Μουσάδια, Μέρη Σαυτούλη και η Καλλιόπη Κούρου. Λοιπόν, όπου έχουμε φτιάξει μια ομάδα που κάνουμε σεμινάρια φωνής, σώματος και κάνουμε περιεχόμενο, κάνουμε τραγούδια. Τώρα έχουμε την παράστασή μας που είναι εξειδικευμένη στα τραγούδια εργασίας. Και ο τρόπος που λειτουργεί η ομάδα μας και συνολικά με τα παιδιά που έρχονται, εμένα προσωπικά με εξελίσσει τόσο ουσιαστικά. Με έχει κάνει κυριολεκτικά καλύτερο άνθρωπο. Και μέσα από τις δυσκολίες και από τις συγκρούσεις που μπορεί να προκύπτουν, γιατί είμαστε διαφορετικοί. Γίνεσαι τόσο πιο ικανός στα πάντα. Είναι τόσο κρίμα να χάνουμε αυτή την ανθρώπινη ανάγκη. Γιατί οι άνθρωποι ομαδικά όντα είναι. Δεν ήταν ποτέ. Οι κοινωνίες φτιάξαμε. Έτσι. Δεν μέναμε μόνοι μας ο καθένας. Και είναι κρίμα που χάνεται. Νομίζω είναι ένας βασικός λόγος που υπάρχει τόση θλίψη στην κοινωνία μας. Ένας ακόμα λόγος. Οπότε αυτό το τραγούδι είναι γι' αυτό. Μάλιστα το έγραψα με αφορμή τα Τέμπη. Έχει μία πρόταση μέσα, ένα στίχο που λέει πόσο ατέριαστη να νιώθω σε ένα κράτος που δεν νοιάζεται για τη ζωή. Και με αφορμή αυτό ήθελα να γράψω αυτό το τραγούδι που να μιλάει για τη συνύπαρξη.
0: Η αλήθεια είναι πολύ ξένη και κάνω τη συζήτηση αυτή μαζί σου γιατί είσαι ένα πρόσωπο σκεπτόμενο, ένα κορίτσι το οποίο έχεις πολιτική θέση και δεν εννοώ με την έννοια της κομματικής θέσης γιατί όλοι πρέπει να είμαστε πολιτικά όντα διότι εμένα με θλίβουν όλες αυτές οι καταστάσεις που καθημερινά βλέπουμε στη χώρα μας την πλήρη εξαθλίωση δηλαδή ανακαλύπτονται και εξαρθρώνονται κάτι συμμορίες που είναι απίστευτο να συλλάβεις του τι έκαναν αυτοί χθες. Ακούω εξαρθρώθηκε μία σπήρα στην Κρήτη, μία εγκληματική οργάνωση η οποία με το ζόρι έπαιρνε τα οικόπεδα, τα χωράφια των ανθρώπων για να τα δηλώνει να εξαπατά την Ευρωπαϊκή Ένωση να παίρνει επιχορηγήσεις. Το πιάνει το μυαλό σου αυτό?
1: Να σου πω την αλήθεια, δεν πέφτω και από τα σύννεφα. Το βρίσκω πολύ φυσιολογικό.
0: Μα
1: σε αυτό
0: κάθε
1: το
0: μέρα,
1: σύστημα.
0: Κάθε μέρα.
1: Σε αυτό το σύστημα.
0: Να
1: υπάρχουν
0: είναι.
1: Άνθρωποι που να προσπαθούν να βρουν τρόπους να βγάλουν περισσότερα λεφτά εις βάρος άλλων. Το βρίσκω πάρα πολύ λογικό. Γιατί λειτουργεί αυτή η κοινωνία, η εκπαίδευση, η υγεία, τα πάντα. Όλες οι πτυχές αυτής της κοινωνίας με βάση το κέρδος. Και όχι με βάση την ανάγκη του ανθρώπου. Όταν λοιπόν κάτι λειτουργεί με βάση το κέρδος, στο βώμα του κέρδους γίνονται τα πάντα.
0: Μάλιστα. Αυτό. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε είναι του Κόσμου η Ρώτα, που εδώ είναι η στίχη δική σου και θέλω να πούμε έτσι δύο λόγια για αυτό το τραγούδι.
1: Ναι, είναι αυτό πάνω κάτω που σου είπα. Είναι ένα τραγούδι λοιπόν για...
0: Είναι η γυναικεία ματιά.
1: Ναι, είναι η γυναικεία ματιά πάνω στη συνύπαρξη. Δεν μπορούσα να κάνω αλλιώς από να το γράψω. Ήταν λίγους μήνες αφού είχα γεννήσει τον Αλέξανδρο. Ήμουνα πολύ έντονα συναισθηματικά φορτισμένη με όλο αυτό με τα Τέμπη και έγραψα αυτό το τραγούδι.
0: Είναι για να μπορεί κανείς το άτομο να μην χάνει την ελπίδα του και τη δύναμή του για να παλεύει για όλο αυτό το που είπαμε, το παράλογο το οποίο ζούμε, γιατί ζούμε σε μια τρέλα, ο Ιονέσκο δηλαδή δεν θα μπορούσε να γράψει κείμενα σήμερα με αυτή την παλαβομάρα την οποία βιώνουμε. Ξέρεις τι άκουσα, πρώτη είδηση σήμερα εδώ ερχόμενος, ότι ανέβαλε ο πρόεδρος Τραμπ να βομβαρδίσει για μια μέρα. Δηλαδή, το συλλαμβάνει το μυαλό σου. μια μέρα να βάλω. Δεν σας βομβαρδίζω και σήμερα, σας βομβαρδίζω αύριο ή σε τρεις μέρες.
1: Ναι, ναι, δεν το καταλαβαίνουμε στην Ελλάδα ακόμα, παρότι είμαστε απόλυτα μπλεγμένοι.
0: Απόλυτα.
1: Δηλαδή, όταν διαβάζεις.
0: Μα γίνεται δίπλα σου.
1: Μόνο έσκασε τις προάλλες το μη επανδρομένο με τα τέτοια, με τα πυρηνικά. Δεν είναι ότι δεν σου έρχεται. Επίσης, από όσο διαβάζω, προσπαθούν να φτιάξουν ευρωπαϊκό στρατό, το οποίο να είναι από τις δικές μας χώρες και από την δικιά μας χώρα να πάρει τη μερίδα του Λέοντος. Ενώ δεν σταματάει και δεν ξέρεις κυριολεκτικά τους ξημερώνει την άλλη μέρα.
0: Α, βέβαια, αυτό δεν το συζητάμε.
1: Το θέμα είναι εμείς τι κάνουμε. Γιατί εκείνοι κάνουν αυτά που θέλουν. Εμείς τι κάνουμε.
0: Αυτό θα το πούμε στη συνέχεια. Προς το παρόν, να ακούσουμε του κόσμου τη ρώτα, η οποία δεν ξέρω κατά πού τραβάει αυτή η ρώτα, και θα επανέλθουμε να συνεχίσουμε την κουβέντα μας.

0: κόσμου ήρωτα.
1: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, πάντα στη συντροφιά μας έχουμε την Πολυξένη Καράκογλου και νομίζω ότι διαπιστώνετε το πόσο σπουδαία ερμηνεύτρια είναι, πέραν από το μουσικός αλλά και στιχουργός, έτσι κι αλλιώς πληρεί και τις τρεις ιδιότητες του τραγουδοποιού, αλλά είναι, το έχω πει χρόνια πριν αυτό, ακόμα από την τέταρτη ακρόαση της μικρής Άρκτου.
2: Κρύβε χρόνια, Νίκο, κρύβε χρόνια.
1: Και όπου, για να θες να τα κρύψεις, δεν κρύβονται αυτά. Λοιπόν, είχα πει ότι είναι μια από τις πιο σημαντικές ελληνίδες ερμηνεύτριες και το έχει πει αυτό και η Μαρία Φαραντούρη, οπότε δεν χρειάζεται κανείς άλλος να πει τίποτα. Λοιπόν, θέλω να σταθούμε στη Γιουφόνια που είπες και δώσ' μας έτσι μια εικόνα, τι ακριβώς είναι αυτό.
2: Λοιπόν, αυτή την ομάδα τη φτιάξαμε, ήταν μια ανάγκη και των τεσσάρων μας να φτιάξουμε μια ομάδα η οποία να περιλαμβάνει σώμα, φωνή, εκπαιδευτικό κομμάτι, δηλαδή και τεχνική και ανατομία φωνής και σώμα και κίνηση και περιεχόμενο, δηλαδή κάνουμε θεματική ετήσιο εργαστήρι, τα Songbirds, αυτή είναι η δεύτερη χρονιά που γίνεται. Γιατί πιστεύουμε ότι χρειάζονται ομάδες οι οποίες να έχουν μια ενότητα και φυσικά θέλαμε να φτιάξουμε μια ομάδα η οποία να έχει την αποδοχή, δηλαδή να έχει το κομμάτι του ότι ο καθένας εδώ έρχεται με το ποιος είναι και δεν υπάρχει ο καλύτερος, ο χειρότερος. Δεν υπάρχει αυτό. Γι' αυτό και κάνουμε μεικτά τμήματα. Δηλαδή έχουμε και ερασιτέχνες και επαγγελματίες μαζί.
1: Οι οποίοι τι κάνουν εκεί?
2: Οι οποίοι κάνουν τραγούδι, χορό, κινησιολογία, κάνουν φωνητική, κάνουν ερμηνευτική προσέγγιση. Αυτό γίνεται δύο φορές το μήνα για την κάθε ομάδα. Τώρα φέτος έχουμε δύο ομάδες, το χρόνο θα δείξει. Και έχουμε και άλλη μια ομάδα που είναι 60+, 60 και άνω.
1: Ωραία.
2: Που είναι μια άκρως αδικημένη ηλικιακή ομάδα. Γιατί με το που περνάει κάποιος τα 60, για κάποιο λόγο τον θεωρούν ότι πρέπει να πάει στα καπί μόνο, ας πούμε. Που δεν λέω, αλλά έχουν πολύ όρεξη αυτοί οι άνθρωποι. Και έχουμε μια υπέροχη και τέτοια ομάδα 60 και άνω με τις κυρίες μας. Τι κάνουμε λοιπόν, σεμινάρια φωνής, σώματος και ερμηνείας.
1: Πού σας βρίσκει κανείς?
2: Φέτος ήμασταν σε έναν χώρο στο Κεραμικό, σε μια σχολή χορού, νοικιάζαμε εκεί, αλλά είμαστε σε μια αναζήτηση να βρούμε έναν χώρο που να φιλοξενήσει και τα υπόλοιπα, τις υπόλοιπες ιδέες που έχουμε. Θα επανέλθω. Εγώ πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε να βρούμε τον χώρο που θα μας φιλοξενήσει.
1: Διαδικτυακά?
2: Όχι, είμαστε υπέρ του από κοντά.
1: Όχι, ενώ διαδικτυακά που μπορεί κανείς.
2: Α, Euphonia Vocal είναι το Instagram μας. Αυτό το οποίο κάνουμε κάθε χρόνο και έχει μια πολύ μεγάλη αξία για όσους θέλουν, έχει μείνει μια θέση, όντως κυριολεκτικά το λέω έτσι, δεν είμαι και καλή στο marketing για να το πω έτσι. Έχουμε στο τέλος της χρονιάς, πάντα στην Καρδίτσα, σε ένα υπέροχο μέρος που έχει φτιάξει ένας υπέροχος άνθρωπος, στο Φαράγγι των Αγράφων, κάνουμε μία εβδομάδα ένα σεμινάριο το οποίο βαθαίνει πάρα πολύ όλες αυτές τις πτυχές που είπα, το Vocal Retreat μας, και περιλαμβάνει και ένα υπέροχο μέρος που είναι τώρα διακοπές ταυτόχρονα, αλλά και ένα σεμινάριο 30 ώρων.
1: Ακριβώς είναι αυτό το
2: φάρμακο? Μοντανέμα λέγεται το ξενοδοχείο που πηγαίνουμε. Έχει και σπα, έχει και πισίνες, έχει και τέτοια. Είναι και λίγο πιο λουξ. αλλά ταυτόχρονα τους πυροβολάμε, μην νομίζεις. Είναι 6 ώρες την ημέρα. Μαθαίνουν πολλά πράγματα και το πιο συγκλονιστικό στο retreat είναι ότι πηγαίνεις μία εβδομάδα για κάτι το οποίο αγαπάς χωρίς να υπάρχει το υπόλοιπο γύρω. Δηλαδή είναι μία εκπαίδευση που αφιερώνεσαι σε αυτήν και όλοι βγαίνουν πάρα πολύ αλλαγμένοι από όλο αυτό. Είναι τώρα η τέταρτη χρονιά που το κάνουμε. Πώς και πώς το περιμένω. 25 με 30 Αυγούστου, νομίζω.
1: Βοηθάει και το υψόμετρο, οξυγονώνει τον εγκέφαλο.
2: Καλά, είναι συγκλονιστικό μέρος. Είναι συγκλονιστικό μέρος.
1: Λοιπόν, να ακούσουμε τον πρώτο χορό.
2: Να πω για τον πρώτο χορό.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, ο πρώτος χορός, ναι, είναι ένα βάλς, το οποίο το έγραψα και το χόρεψε ο μπαμπάς μου με την αδερφή μου στο γάμο της. Μιλάει για την ουσιαστική ενηλικίωση και αυτόν τον αποχωρισμό με έναν τρόπο που συμβαίνει όταν πλέον γίνεσαι και εσύ γονιός και μεγαλώνεις.
1: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, δυναμώστε την ένταση του δέκτη σας να απολαύσουμε αυτό το τραγούδι.

0: Λοιπόν, Πολυξένη, θέλω τώρα να σχολιάσουμε κάτι το οποίο μου είπε προχθές ο Παντελής ο Θαλασσινός. Στο περιθώριο μιας κουβέντας που κάναμε, και η κουβέντα που κάναμε ήταν τι άλλη να συζητήσει με τον Παντελή για την ΑΕΚ. Όπου ο Παντελής μόνο και ο Μίλτος ο Πασχαλίδης, με αυτούς μόνο για την ΑΕΚ συζητάμε. Λοιπόν, το ρώτησα, έχεις τίποτα καινούργια τραγούδια, ετοιμάζεις κάποιο δίσκο? Και η απογοήτευσή του ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Δηλαδή, στεναχωρέθηκα. Είπε ότι έχω υπέροχα τραγούδια γραμμένα, έχω φοβερά τραγούδια γράψει. Και επέμενες στις λέξεις φοβερά, υπέροχα, αλλά δεν έχω κανένα δέλεαρ για να τα βγάλω. Δεν θα τα ακούσει κανείς. Και στεναχωρέθηκα πάρα πολύ όταν το άκουσα αυτό. Κοντζάμ Παντελής Θαλασσινός να σου λέει δεν βγάζω τραγούδια. Και θυμάμαι μια χρονιά, θα έχουν περάσει καμία 15 χρόνια, είχε κυκλοφορήσει μια δουλειά του, την οποία την έφτιαξε σαν πιστωτική κάρτα ήταν, που μέσα έχει ένα
1: τσιπάκι. Το γιατρόπιο.
0: Μπράβο.
1: Το έχω.
0: Λοιπόν.
1: Μιλάγαμε μάλιστα πρόσφατα πριν 2 εβδομάδες με τον Παντελή και μου έλεγε ακριβώς αυτά που σου είπε.
0: Ναι. Και γύριζε από γραφείο σε γραφείο των μουσικών παραγωγών του ραδιοφώνου και είχε έρθει και στο δικό μου γραφείο, μου λέει: Νικολάκη, σου φέρα τη δουλειά μου. Και με είχε συγκινήσει τρομερά. Μάλιστα, παρόν σε αυτή την κουβέντα ήταν και ο Δημήτρης ο Καταληφός, ο ηθοποιός, και αυτό συγκινήθηκε. Λέει: Κοίταξε να δεις, ένας τραγουδοποιός γυρίζει τώρα από γραφείο εις γραφείο για να δώσει τη δουλειά του. Φτάσαμε όμως σήμερα να μην θέλει να το κάνει ούτε αυτό. Τι γίνεται? Εσύ όμως από το 19 πολύχρωμες ζακέτες, το 21 σημεία στίξης, το 24 τραγούδια του νόμου και της τάξης, τώρα καινούριο άλμπουμ.
1: Και τώρα ακόμα γράφω, γιατί όλο κάτι
0: εσύ
1: γίνεται
0: και όλο...
1: δεν μπορώ να σταματήσω να γράφω. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, έχει δίκιο. Είναι πάρα πολλές κλειστές οι πόρτες, είναι πάρα πολλές οι κλειστές πόρτες. Ειδικά όταν έχεις έναν πολιτικό λόγο και έναν προβληματισμό και δεν πέφτεις στα εύκολα, και όταν λέω εύκολα εννοώ στην σεξουαλικοποίηση του σώματός σου, το οποίο είναι κάτι το οποίο αντικειμενικά το βλέπουμε και σε νέες τραγουδίστριες και, και δεν είσαι αυτό το ταπεινό χαμομηλάκι που λέει σε όλα ναι, οι πόρτες κλείνουν ή δεν ανοίγουν ποτέ. Τώρα,
0: άρα εμείς εδώ, συγγνώμη που σε διακόπτω, πρέπει να πάμε να κάνουμε άγαλμα τον Νίκο Αναγνωστάκη, που διαθέτει χρόνο και χρήμα κυρίως στο να επενδύσει, να υπάρχει δυσκολία.
1: Είναι πολύ σπάνιο αυτό.
0: Να γίνονται δουλειές.
1: Πάρα πολύ σπάνιο. Πέφτει όλο το βάρος της πληρωμής πάνω στους καλλιτέχνες. Ένας μέσος δίσκος πλέον κοστίζει γύρω στα 5 με 7 χιλιάρικα τουλάχιστον. Χρήματα τα οποία προφανώς ένας μέσος άνθρωπος δεν τα αποταμιεύει, ειδικά αν έχει οικογένεια. Δεν μπορώ να σου πω ότι δεν το έχω σκεφτεί χιλιάδες φορές, το κατά πόσο αυτό που κάνω θα φτάσει, το κατά πόσο αυτό που κάνω έχει νόημα στο σήμερα, αλλά επειδή είμαι ένας βαθιά αισιόδοξος άνθρωπος, όσο και αν πολλές φορές μπορεί να μην το καταλαβαίνει ο άλλος από αυτά που γράφω, πιστεύω ότι είναι χρέος των ανθρώπων που έχουν μία ελπίδα και βλέπουν το φως και πιστεύουν στην αλλαγή και του κόσμου και της ζωής και πιστεύουν στον άνθρωπο και στην βαθιά ουσιαστική συνύπαρξη και αγάπη, να παραθέτουν μουσική. Μάλιστα, σήμερα κιόλας συζητούσα με τον άντρα μου, γιατί εγώ έχω έναν έρωτα, κυριολεκτικό έρωτα, δηλαδή αν με ακούει, ας κάνουμε κάτι γι' αυτό καλλιτεχνικά. Με τον Αλκίνο Ιωαννίδη, έχω βαθιά εκτίμηση στον ποιητικό του λόγο, στο μουσικό του λόγο, στην ενορχιστρωτική του ματιά, δηλαδή ακούω και ξανακούω την Ροποντή. Πρέπει να έχω 50 φορές.
0: Εγώ πάνω. Έχω έναν έρωτα στον Αλκίνο και,
1: που
0: για τη στάση ζωής του.
1: Ναι, όλα. Έτσι. Και μου λείπει που έχει τόσα χρόνια να βγάλει μουσική.
0: Ναι.
1: Μου λείπει. Και σκέφτομαι ότι, εντάξει, μπορεί κάποια στιγμή να λείπει και η δικιά μου δουλειά σε κάποιο κόσμο. Και ας την κάνω όπως μπορώ με, την οικονομική άνεση που έχω. Αυτό. Και το παλεύω. Δεν ξέρω μέχρι πότε, αλλά σίγουρα τον καταλαβαίνω τον Παντελή. Τον καταλαβαίνω.
0: Ναι, και εγώ τον καταλαβαίνω, αλλά απ' την άλλη σε θλίβει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή μπεις στο διαδίκτυο και βάλεις ένα τραγούδι του Παντελή και σιγά σιγά που έρχονται και τα επόμενα που υπάρχουν στο YouTube και λες αυτός ο άνθρωπος που έχει γράψει όλο αυτό το πλούτο, είναι δυνατόν σήμερα να έρχεται και να σου λέει ότι εγώ δεν μπορώ να... έχω θησαυρούς στο συρτάρι μου και δεν τους βγάζω?
1: Ναι, είναι πάρα πολύ κρίμα, είναι πολύ κρίμα.
0: Εγώ για να το τσιγκλίσω, του είπα: δεν έχεις το δικαίωμα να το κάνεις αυτό το πράγμα. Και μου λέει: εσύ που το έχεις, έλα μου το βγάλεις εσύ το. Λοιπόν, να ακούσουμε το κυνηγητό.
1: Αμέ, να το ακούσουμε.
0: Εδώ είναι στίχη της Αθηνάς Πανό.
1: Ακριβώς. Επίσης, αυτά τα τραγούδια που έχουμε γράψει πολύ, πολύ αρχές είναι ένα ίσως ερωτικό κομμάτι. Κάποιοι το αντιμετωπίζουν και λίγο αλλιώς. Και μιλάει για αυτή τη μάχη που δύσκολα δίνεται πια, θα πω, με βάση τις ιστορίες που έχω από τις φίλες μου, γιατί εγώ πολλά χρόνια είμαι με τον ίδιο άνθρωπο, του κάτι δεν πάει καλά και το παρατάμε κατευθείαν. Αυτό έχει να κάνει λοιπόν το τραγούδι με το ότι είμαι εδώ και το παλεύουμε, ό,τι και αν γίνει. Θα ματώσουμε πόδια, αλλά το βρούμε. Γιατί σε αγαπώ και με αγαπάς. Αυτό ουσιαστικά είναι το τραγούδι.

0: Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι στη συντροφιά μας με την Πολυξένη Καρακόγλου και λέγαμε και πριν ότι πραγματικά σήμερα Πολυξένη για να βγάλεις μια τέτοια δουλειά, 9 τραγούδια, ένα καινούργιο άλμπουμ, το οποίο να πούμε ότι υπάρχει σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Σωστά, και μπορεί κάποιος να το προμηθευτεί κιόλας αν θέλει να ενισχύσει ένα νέο καλλιτέχνη, όπως λέγαμε πριν, για όλες τις δυσκολίες, στο e-shop μου, polyxenikarakoglou.gr.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, και το λέω αυτό διότι πραγματικά σήμερα το να κυκλοφορήσει μια δουλειά έχει άγνοια κινδύνου. Και δεύτερον, θα ήθελα να μάθω πώς θα το επικοινωνήσεις με τον κόσμο αυτό. Εγώ είμαι σφόδρα ενάντια με το ψηφιακό δίσκο. Δεν με αφορά. Θέλω το φυσικό προϊόν να το κάνω.
1: Θα σε απογοήτευσα πολύ αυτή τη φορά που δεν έκανα CD.
0: Εντάξει.
1: Αλλά έβγαλα μόνο το βιβλιαράκι.
0: Τουλάχιστον εμείς έχουμε την τύχη όταν μας έρχεται το δελτίο τύπου στο mail μας με τη δουλειά σας, υπάρχουν όλα τα τραγούδια μέσα και μπορείς να τα ακούσεις εκεί. Λοιπόν, έχουμε αυτό από τη μια μεριά και από την άλλη είσαι πολύ γραφότατη, 4 δίσκους κιόλας. Άλλοι περνάει μια ζωή για να κάνουν 4 δίσκους.
1: Δεν νιώθω ότι γράφω πάρα πολύ, να σου πω την αλήθεια, και νιώθω πάντα πολύ λίγη όταν γράφω για κάποιο λόγο, αλλά τα μοιράζομαι γιατί λέω εντάξει, μοιράζει, αυτή είμαι τώρα, αυτή είναι η φάση μου. Έκανα την παρουσίαση του άλμπουμ 1η Δεκεμβρίου. Είχαν έρθει πάρα πολλοί κόσμος και guests και το κυκνηθνητή. Ήρθε ο Φάμελος, ήρθε ο Δρογός, ήρθε δηλαδή. Με έναν τρόπο ήθελα να καλέσω τους ανθρώπους της Ερατούς που κέρδισα αυτή τη χορηγία και χάρη σε εκείνους έβγαλα αυτό το άλμπουμ, γιατί δεν τα είχα αυτά τα χρήματα. Ήμουν και φρέσκια μαμά όταν το έβγαλα το άλμπουμ. Δεν ήταν τόσο εύκολο. Και έγινε μια τεράστια γιορτή. Γεμίσανε όλο το Κάζα τη μουσικά. Ήταν μαγευτική βραδιά πραγματικά. Μια Δευτέρα κιόλας, δηλαδή τρέλα. Και έκτοτε έκανα τη σόλο περιοδία μου, πιάνο, φωνή και πολλά προηχογραφημένα πράγματα και διάφορες διασκευές που τις στήσαμε μαζί με τον Μάριο Παπούλια και τα είχα μαζί μου. Και πήγα σε πολλές πόλεις. Πέρασα πολύ όμορφα, μοιράστηκα πολύ, με στήριξαν πολλοί άνθρωποι. Τώρα είμαι σε μια διαδικασία που πάλι σκέφτομαι την επόμενη δουλειά μου, μη σου πω ψέματα. Και ετοιμάζω τις συναυλίες μου για το καλοκαίρι.
0: Μάλιστα. Εδώ έρχομαι να πω το εξής. Είναι 9 τραγούδια. Και μας είπες αρκετές φορές σήμερα ότι υπήρχαν πριν από 2 χρόνια, πριν από 2,5 χρόνια, υπήρχαν στο σιρτάρι. Άρα να καταλάβει κανείς ότι αυτή η δουλειά είναι από τραγούδια τα οποία υπήρχαν διάσπαρτα. Δεν έχει δηλαδή μια συνέχεια, αρχή, μέση και τέλος, ή κάνω λάθος?
1: Όχι, όχι μόνο. Είναι κάποια τραγούδια που περιμέναν να ταιριάξουν σε ένα κόνσεπτ το οποίο είχα στο κεφάλι μου και περιμένανε, όπως είναι και το Άτι και το Κυνηγητό και το Μη Φοβηθείς. Και υπάρχουν τραγούδια όπως η Μελατονίνη, ας πούμε. Ποιο είναι το επόμενο, δεν θυμάμαι.
0: Εμείς θα ακούσουμε τις ειδήσεις των 8 και θα κλείσουμε,
1: ναι,
0: με τη Μελατονίνη.
1: Όπως η Μελατονίνη, του Κόσμου Ηρώτα ή το Μονακριβό μου, που είναι τραγούδια που γράφτηκαν κυριολεκτικά οριακά πριν κλείσει το άλμπουμ και πριν ολοκληρώσω την ιδέα. Οπότε είναι πολύ περίεργο αυτό το άλμπουμ στο δικό μου, στη δική μου γραφή.
0: Έχεις δώσει τον τίτλο Υπόσχεση, που η υπόσχεση δεν είναι κανένα τραγούδι, δεν έχει τίτλο κανένα τραγούδι την υπόσχεση.
1: Όχι, όχι.
0: Τι μας υπόσχεσαι εδώ δηλαδή?
1: Σε μένα υπόσχομαι ότι θα βρίσκω το κουράγιο να είμαι αισιόδοξη και να βλέπω πάντα την όμορφη πλευρά.
0: Αυτό το κουράγιο μέχρι στιγμής δεν το έχεις χάσει, έτσι δεν είναι?
1: Όχι, καλά πάει. Και η αλήθεια είναι ότι η εμφάνιση του Αλέξανδρου στη ζωή μου μου το κάνει πιο έντονο. Γιατί νιώθω την αδικία και την ασχήμια όταν εμφανίζεται ακόμα πιο έντονη και την βρίσκω πιο άδικη για ένα πλασματάκι.
0: Να σε ρωτήσω κάτι πολύ ξένη. Όταν ακούμε όλα αυτά τα πράγματα που ακούμε στις ειδήσεις, τα οποία έρχονται και από τη μια αυτά και από την άλλη σε μια μαμά ενός παιδιού 2,5 ετών, δεν σφίγγει την καρδιά σου όλα αυτά που ακούς, που λες το παιδί αυτό σε τι κόσμο το έφερα?
1: Είμαι
0: από
1: πολύ...
0: τη μια, γιατί ναι, υπάρχει άλλη όψη.
1: Είναι αλήθεια, είμαι πολύ ευαίσθητη και πληγώνομαι, αλλά με βοηθάει πολύ το ότι έχω γύρω με έναν περίγυρο μεγάλο πια, με υγιή στοιχεία, με στοιχεία δοσήματος ουσιαστικού και ουσιαστικής αγάπης, όχι οικονομικής απλά στήριξη, αλλά βαθιάς αλληλεγγύης. Οπότε πιστεύω ότι κάθε άνθρωπος μπορεί και θέλει να βρει μια διέξοδο σε όλο αυτό και πιστεύω ότι μπορούμε να τα κάνουμε. Δηλαδή, διαβάζοντας ιστορία, υπήρξαν εποχές πολύ σκοτεινές που όμως πάλι ο κόσμος βρήκε τον τρόπο και υπήρξε ο ένας για τον άλλον. Πιστεύω το έχουμε και σαν λαός το έχουμε.
0: Υπάρχει πολύ. Το κορυφαίο παράδειγμα του Βασίλη Τσιτσάνη, το οποίο μας το έχει αφήσει σαν παρακαταθήκη, που λέει ότι έξω κροτάλιζαν τα πολυβόλα των Γερμανών και εγώ μέσα έγραφα τη Συνεφιασμένη Κυριακή. Mm. Που σημαίνει ότι υπήρχε ο θάνατος και η ζωή ταυτόχρονα στο ίδιο σημείο. Λοιπόν, θέλω να ακούσουμε τώρα τις ειδήσεις των 8. Mm-hmm. Αμέσως μετά στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής να το σχολιάσουμε εν συντομία, γιατί όλοι καταλαβαίνουμε όταν λέμε αυτή την έκφραση ειδήσεις των 8, μάλιστα ένα κανάλι αφού τελειώσουν οι ειδήσεις λέει και τώρα η καλή είδηση της ημέρας. Δηλαδή όλες οι άλλες ήταν κακές ειδήσεις και τώρα θα ακούσουμε και μια καλή είδηση. Λοιπόν, να ακούσουμε τις ειδήσεις των 8 και να μιλήσουμε. Ναι, θα το σχολιάσουμε μετά. Ναι.

0: Σ' ακούω.
1: Λοιπόν, αυτό είναι ένα ποίημα της Αθηνάς. Έχει δηλαδή και, άλλο, και άλλα κουπλέ με έναν τρόπο. Και στο άλμπουμ που σου έδωσα εκεί και υπάρχει στο e-shop μου, υπάρχει όλο το ποίημα.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Υπάρχει όλο το ποίημα. Μιλάει, είναι πολύ σύγχρονη η εικόνα της Αθηνάς πάνω σε αυτό, γιατί περιγράφει έναν παππού, μία πολυθρόνατο παππού που την έχουμε όλοι σαν εικόνα, να βλέπει ειδήσεις με τις ώρες και να πιστεύει αυτό που βλέπει, και η ίδια εικόνα υπάρχει σκρολάροντας το κινητό πια. Είναι η ίδια εικόνα ενός ανθρώπου που πιστεύει ό,τι βλέπει στα social media, που του τα φοράνε και του φτιάχνουν, ας πούμε, ένα πολύ συγκεκριμένο περιεχόμενο. Και κάπου νομίζω ότι έχει πολύ αξία να μπορέσουμε να δούμε τη σύνδεση και να μην θέλουμε να είμαστε αυτές οι πολυθρόνες.
0: Λοιπόν, μιας και το ανέφερες αυτό, θα ξαναπάω σε αυτή την κουβέντα, η οποία έτσι με έχει λίγο ταράξει, που έκανα με την Λένα Διβάνη, και να σου συστήσω και αυτό το βιβλίο στο καινούριο και σε όσους μας ακούτε, φίλες και φίλοι. Έχει τίτλο «Έτσι τελειώνει ο κόσμος», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη. Δεν θα πω τίποτα περισσότερο για το βιβλίο. Όποιος θέλει μπορεί να το αγοράσει και να διαβάσει. Και μου είπε αυτό ακριβώς το οποίο λένε οι ειδήσεις των 8, αυτό ακριβώς που είναι ο παππούς της πολυθρόνας, ότι το σύστημα θέλει οπωσδήποτε να μας καθίσει σε έναν καναπέ και να αποδεχθούμε ότι εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Ψέμα, μπορούμε.
1: Τα πάντα μπορούμε να κάνουμε, και τα κάναμε και πιο παλιά και μπορούμε να τα κάνουμε και μεθαύριο. Δεν πιστεύω ότι η ανθρωπότητα έχει δείξει περιτρανό ότι όταν πνίγεται βρίσκει τον τρόπο να βγάλει το κεφάλι πάνω. Μαζί, χέρι-χέρι. Μόνος του ο καθένας σίγουρα δεν μπορεί να τα καταφέρει ατομικά. Γι' αυτό είμαι πεπισμένη 1000%, δεν μου αλλάζει κανείς γνώμη. Το θέμα είναι πότε θα νιώσει ότι πνίγεται.
0: Γίνονται όμως τόσα πράγματα γύρω μας. Δεν νομίζεις ότι σφίγγουν αυτά τα χέρια γύρω από το λαιμό μας και είμαστε έτοιμοι να πνιγούμε?
1: Σίγουρα. Είναι πολύ πιθανό να γίνει μεθαύριο το μπαμ. Εγώ πιστεύω ότι είμαστε σε ένα πάρα πολύ ωριακό σημείο έκρηξης. Και όταν μιλάω για έκρηξη, μιλάω για επαναστατικές, πώς το λένε, επαναστατική κατάσταση. Μιλάω για ανθρώπους στους δρόμους να λένε «Δεν αντέχω άλλο, δεν θέλω άλλο εσάς». Όσο όμως καταφέρνουν και διαλέγουν ποιος θα κάνει τη δουλειά και ψηφίζουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι παντελώς ανίκανοι, τόσο απλά βάζουμε λίγο ακόμα το κεφάλι μας πιο μέσα στο νερό.
0: Πολύ ξένοι, έχεις σκεφτεί να πολιτευτείς?
1: Πιστεύω ότι δεν θα ήμουν καθόλου καλή σε αυτό. Παρ' όλα αυτά έχω μπει υποψήφια στο Δήμο και στην Περιφέρεια τα προηγούμενα χρόνια. Και αυτό μετά από παρότρινση δηλαδή, ναι, αλλά δεν είναι κάτι που θέλω, θα ήμουν καλή.
0: Θα το συνεχίσεις αυτό ή δεν θέλεις?
1: Δεν το έχω στο μυαλό μου καθόλου. Νομίζω ότι ο τρόπος μου να αντιδράω είναι μέσα από το σωματείο μου, από τη συνύπαρξη μου με τους συναδέλφους μου και από τη μουσική μου.
0: Βλέπουμε, πάντως εμένα με απασχολεί αυτό το πράγμα που γίνεται παγκόσμια, και δεν μιλάω μόνο για τους πολέμους, μιλάω και σε χώρες που έχουν ειρήνη, τι ακριβώς γίνεται εκεί πέρα. Και ένα τελευταίο που πρόσφατα με θλίβει είναι αυτό που συμβαίνει σε αυτό τον υπερήφανο λαό της Κούβας. Πρόσφατα ήρθε μια ξαδέρφη μου από τον Καναδά, η οποία ήταν στην Κούβα όταν σταματήσαν τα καύσιμα και πήγαν αεροπλάνα από τον Καναδά και πήραν όλους τους Καναδούς υπηκόους που ήταν αρκετοί που είχαν πάει για τουρισμό. Λοιπόν, και σου λέει σε μια χώρα που δεν ακούς μόνο μουσική μέσα από τα σπίτια, τα οποία είναι φτωχικά, μπορεί να μην έχουν να φάνε, μπορεί να μην έχουν ρεύμα όπως είναι τώρα, και εμείς σιωπούμε σε όλα αυτά. Αν μου πεις αυτό, θα ξαναρθώ, τι να κάνουμε?
1: Δεν σιωπούν όλοι.
0: Όχι.
1: Νομίζω ότι, εντάξει, τώρα μπορεί να φαίνονται γραφικοί κάποιοι άνθρωποι που αντιδρούν για το τι γίνεται στην άλλη άκρη του κόσμου. Και κάποιοι λένε, εντάξει τώρα ρε φίλε, τι ασχόλησε με αυτό, εδώ στη χώρα μας δεν βλέπεις τι γίνεται.
0: Σωστό είναι και αυτό.
1: Αλλά ό,τι γίνεται στην άλλη άκρη της γης επηρεάζει και τη χώρα μας πια.
0: Πώς?
1: Η οικονομία είναι απόλυτα μπλεγμένη, η πραγματικότητα είναι απόλυτα μπλεγμένη και δεν μπορείς να κλείνεις τα μάτια στις διεθνείς εξελίξεις.
0: Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος.
1: Πότε φτάσαμε, βρε Νίκο?
0: Φτάσαμε, δυστυχώς. Πέρασε μια ώρα.
1: Αδιανόητο.
0: Και ναι. Και θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Κάτι που έχει να κάνει με την κλιματική αλλαγή. Έχεις τελειώσει.
1: Γεωπόνος.
0: Θέλω να μας πεις έτσι όλο αυτό το οποίο βλέπεις να συμβαίνει, με τις αλλαγές θερμοκρασίας, με το πόσο επηρεάζει την βλάστηση, την άνθηση, τις καλλιέργειες.
1: Πολύ. Γιατί αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή τις καλλιέργειες, ενώ έχει τεράστια, τεράστιο κακό αποτέλεσμα στις καλλιέργειες. Το ζήτημα είναι ότι και αυτό θα μπορούσε να φροντιστεί εάν ο στόχος ήταν να λύσουμε το πρόβλημα. Και αν δεν ήταν ότι ο καθένας έχει το δικό του μονοπόλιο με τεράστια έκταση και θέλει να βγάλει το μέγιστο κέρδος, πάλι θα λυνότανε. Όπως και πολλά άλλα πράγματα θα λυνούν, όπως και η ίδρυυση σε όλο τον κόσμο, ας πούμε.
0: Πρόσφατα διαπίστωσα, όχι με σοκ, με κατακεράβνωση. Πήγα να πάρω κεράσια, είναι το αγαπημένο μου φρούτο. Ξέρεις πόσο είχαν το κιλό.
1: Αχ, καλά, εντάξει, τώρα που παίρνω για το παιδί φρούτα
0: 22,5
1: και
0: ευρώ το κιλό τα κεράσια. Άξι, τώρα έχουν πέσει βέβαια λίγο η τιμή τους. Αλλά και πάλι είναι τραγικό.
1: Ναι, ναι, ναι. Γενικά οι τιμές
0: είναι
1: πλέον.
0: Τραγικό να παίρνεις 4 πεπόνια και να δίνεις 30 ευρώ.
1: Είναι τραγικό πλέον οι τιμές. Ναι. Το ζούμε. Δηλαδή, ένα μέσο σπίτι χρειάζεται έναν μισθό για να μπορέσει να φάει μόνο.
0: Ναι, ναι, ναι. Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, πολύ ξένοι, θέλω να σου ευχηθώ και αυτός ο δίσκος να είναι καλοτάξιδος. Ήδη μας είπες ότι έχεις μπει στη διαδικασία συλλογής τραγουδιών για τον επόμενο. Φίλες και φίλοι, αυτή ήταν η Πολυξένη Καράκογλου. Τώρα θα ακούσουμε σε στίχους δικούς σου ένα ραπ τραγούδι.
1: Ναι, η Μελατονίνη είναι ένα τραγούδι που περιγράφει τη γενιά μου όσο καλύτερα μπορούσα να το κάνω στιχουργικά, γιατί πάντα νιώθω άβολα όταν παραθέτω το στίχο μου. Μιλάει για το πόσο το άγχος και η δυσκολία στη ζωή, και ειδικά οι άνθρωποι που είμαστε ευαίσθητοι, χάνουμε τον ύπνο μας, χάνουμε το μυαλό μας και νιώθουμε ότι είμαστε παντελώς παράτεροι. Αυτή είναι η Μελατονίνη Σπρέι, αυτό είναι το τραγούδι.
0: Είναι για αυτούς που δεν θέλουμε να αντέχουν αλλά να ζουν. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, από την Πολυξένη Καράκογλου που ήταν στο ένα μικρόφωνο, τον Βαγγέλη Καραπέτρο που είχε μπροστά του όλα αυτά τα πολύχρωμα κουμπάκια της κονσόλας, την Ήρα Δράκου στο βίντεο και τον Νίκο Θρασίβουλου στο άλλο μικρόφωνο, να είστε όλοι καλά και να προσέχετε σε ό,τι κάνετε. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο 8ο Radio.

0: Κι ας μη μου βγει, κουράστηκα πολύ να το παίζω δυνατή. Τις νύχτες το κενό μου δεν έχει πάτο. Τα θέλω και τα πρέπει μου μαλώνουν δίχως αύριο. Κλείνω τα μάτια, πέφτω να κοιμηθώ. Μα το τελευταίο καιρό δεν σταματάνω τα από αυτό.
1: Ποιος

κάποιες νύχτες θέλω να σβήσω στα σκοτάδια μου.

0: κάποια νύχτα θα σβήσω τα σκοτάδια μου.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Γεια σας, είμαι ο Μίλτος Πασκαλίδης και ακούτε 8ο. Ας το να παίζει.
1: Εκεί που ο Κίσαβος συναντά τη θάλασσα, εκεί που οι μουσικές γίνονται γιορτή και οι άνθρωποι παρέα. Έρχεται το πρώτο Back to the Roots στο Όμιο Fest. Από τις 28 Μαΐου έως την 1η Ιουνίου στο Στόμιο Λάρισας. 5 μέρες γεμάτες συναυλίες, παραδοσιακά γλέντια, κάμπινγκ, δράση στη φύση και αυθεντικές εμπειρίες. Με τους Πάνο Βλάχο, Λεωνίδα Μπαλάφα, Σκιαδαρέσες, Κωνσταντίνα Τούνη, Κατσιμίχα και Μπάκουλη, Μπρατίμια, Μπαίλτσα, Πίντος Ατλέτικο και πολλούς ακόμα. Πεζοπορίες στον Κίσαβο, κανό στο Δέλτα του Πηνιού, ραπέλ, ποδήλατα, εργαστήρια και ένα μεγάλο θεσσαλικό γλέντι δίπλα στο κύμα. Ζήσε το φεστιβάλ από μέσα, με ελεύθερο ή οργανωμένο κάμπινγκ. Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε από τον κόσμο, τραγουδάμε για να σμίξουμε τον κόσμο. Back to the Roots, Στόμιο Fest 2026. Στόμιο Λάρισας, Δήμος Αγιάς, 28 Μαΐου με 1η Ιουνίου.
2: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
3: Τώρα. Ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
2: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ιτρουλέ. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη

0: 8. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Νίκος Γιώγαλας.
1: Είμαι ο Δημήτρης Ζερβουδάκης.
2: Είμαι ο Νίκος Ξηδάκης.
3: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και ακούτε 8ο. Ας το να παίζει.
4: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8ο. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
6: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
7: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή τζέλ. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicann.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
3: Έχουμε Βαριντόκ. Σαν να λέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Legs Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.

0: Είμαι ο Απόστολος Ρίζος. Ακούτε 8ο. Άστο να παίζει.
1: Με το τσερότο, όχι κουνούπι, ούτε ψήρα δεν πετάει. Τώρα και αντιφθυρική σειρά Τσερότο Αντιλάις. Μια ολοκληρωμένη σειρά πρόληψης και θεραπείας για ψήρες και κόνιδες. Αοσμή και αποτελεσματική προστασία χωρίς χημικά βιοκτώνα και με ειδικό χτενάκι με μεγεθυντικό φακό. Τσερότο Αντιλάις. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
2: Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο. Το νέο βιβλίο του Φόντα Τρούσα κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο. Ροκ, ελληνικό ροκ, κοινωνία και πολιτική στη μακρά δεκαετία του 60. Μία αντιανάγνωση. Ένα βιβλίο αναφοράς, αποτέλεσμα εξαντλητικής έρευνας 25 ετών για τη μουσική και την κοινωνικοπολιτική κατάσταση της δεκαετίας που άλλαξε τα πάντα. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr. 8 Kids, νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8 Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8 Kids. Ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8 Kids. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.

0: 8. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος.
1: Είμαι ο Μπάμπης Τσέρτος.
2: Είμαι η Γλυκερία.
3: Είμαι ο Βασίλης Κουλάς.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Ας το να παίζει.
2: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8. Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8.

0: Γεια σας, είμαι η Άλκης της Πρωτοψάλτη και ακούτε 8ο. Άστο να παίζει!
1: Οι εκδόσεις 8ο μέσα από τη σειρά βιογραφήματα μας παρουσιάζουν βιογραφίες ορισμένων από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Άμπα, David Bowie, Jimi Hendrix, Beatles. Βιογραφήματα από τις εκδόσεις 8ο.
2: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
3: Γιάννη, τα μαθές? Βγήκε ένα προϊόν περιποίησης για σας που δεν έχετε μαλλιά.
4: Επιτέλους, ρε Μαρία. Μάλιασε η γλώσσα μου να το ζητάω.
5: Όταν το εκτεθειμένο δέρμα κεφαλής ζητάει προστασία, Wiseman Boldhead Care Cream. Ένα καινοτόμο προϊόν με αντιλιακή, καταπραϊντική και προστατευτική δράση, απαραίτητο για όλες τις εποχές του χρόνου. Ολοκληρωμένη σειρά περιποίησης για τον άντρα, Wiseman. For Wiseman, we love. Στα φαρμακεία από τη Vicann.

0: 8. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος.
1: Είμαι ο Μπάμπης Τσέρτος.
2: Είμαι η Γλυκερία.
3: Είμαι ο Βασίλης Κουλάς.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8ο. Ας το να παίζει.
2: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8ο. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο. Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.

0: Γεια σας, είμαι ο Παντελής Θαλασσινός. Ακούτε 8. Άστο να παίζει.
1: Πήρα τσερότο μίνι και κουνούπι δε θα μείνει. Τσερότο μίνι άοσμο έντομο αποθητικό σπρέι. Άοσμο, δυνατό και μικρό, για να το έχεις πάντα και παντού μαζί σου. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
2: 8 Kids, νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8 Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8 Kids, ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8 Kids, για μικρά και μεγάλα παιδιά. Εκεί που ο Κίσαβος συναντά τη θάλασσα, εκεί που οι μουσικές γίνονται γιορτή και οι άνθρωποι παρέα. Έρχεται το πρώτο Back to the Roots στο Όμιο Fest. Από τις 28 Μαΐου έως την 1η Ιουνίου στο Στόμιο Λάρισας. 5 μέρες γεμάτες συναυλίες, παραδοσιακά γλέντια, κάμπινγκ, δράση στη φύση και αυθεντικές εμπειρίες. Με τους Πάνο Βλάχο, Λεωνίδα Μπαλάφα, Σκιαδαρέσες, Κωνσταντίνα Τούνη, Κατσιμίχα και Μπάκουλη, Μπρατίμια, Μπαΐλτσα, Πίντος Ατλέτικο και πολλούς ακόμα. Πεζοπορίες στον Κίσαβο, κανό στο Δέλτα του Πηνιού, ραπέλ, ποδήλατα, εργαστήρια και ένα μεγάλο θεσσαλικό γλέντι δίπλα στο κύμα. Ζήσε το φεστιβάλ από μέσα, με ελεύθερο ή οργανωμένο κάμπινγκ. Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε από τον κόσμο, τραγουδάμε για να σμίξουμε τον κόσμο. Back to the Roots, Στόμιο Fest 2026. Στόμιο Λάρισας, Δήμος Αγιάς, 28 Μαΐου με 1η Ιουνίου.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος.
1: Είμαι ο Μπάμπης Τσέρτος.
2: Είμαι η Γλυκερία.
3: Είμαι ο Βασίλης Κουλάς.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Ας το να παίζει.
2: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο. Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.

0: Γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ζερβουδάκης. Ακούτε το 8ο. Ας το να παίζει.
1: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
2: Μανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
1: Μόνο το παιδί ξέρει.
2: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
1: Ήρθε και ο Liquid για να αταράξει τα νερά. Liquid Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό. Σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liquid Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites. Στα φαρμακεία από τη Vicann.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Το νέο βιβλίο του Φόντα Τρούσα κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8. Ροκ, ελληνικό ροκ, κοινωνία και πολιτική στη μακρά δεκαετία του 60. Μία αντιανάγνωση. Ένα βιβλίο αναφοράς, αποτέλεσμα εξαντλητικής έρευνας 25 ετών για τη μουσική και την κοινωνικοπολιτική κατάσταση της δεκαετίας που άλλαξε τα πάντα. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον κάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους κάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον κάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος.
1: Είμαι ο Μπάμπης Τσέρτος.
2: Είμαι η Γλυκερία.
3: Είμαι ο Βασίλης Κουλάς.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Ας το να παίζει.
5: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
6: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο. Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.

0: Είμαι η Λένα Αλκαίου. Ακούτε 8ο, άστο να παίζει.
1: Με το τσερότο, όχι κουνούπι, ούτε ψήρα δεν πετάει. Τώρα και αντιφθυρική σειρά Τσερότο Αντιλάις. Μία ολοκληρωμένη σειρά πρόληψης και θεραπείας για ψήρες και κόνιδες. Αοσμή και αποτελεσματική προστασία, χωρίς χημικά βιοκτώνα και με ειδικό χτενάκι με μεγεθυντικό φακό. Τσερότο Αντιλάις, στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
2: 8ο Kids, νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids, ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids, για μικρά και μεγάλα παιδιά.
3: 170 ελληνικά μοντέρνα συγκροτήματα της δεκαετίας του 60, σε ένα ιστορικό βιβλίο ντοκουμέντο. Τα ελληνικά συγκροτήματα των 60's, του Νίκου Σάρου, κυκλοφορούν από τις εκδόσεις 8ο με άγνωστες πληροφορίες, 650 δημοσίευτες φωτογραφίες και κώδικες QR για να σκανάρετε και να ακούτε τα τραγούδια τους. Ένα συναρπαστικό οπτικο-ακουστικό ταξίδι στην εποχή της αθωότητας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr.
4: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
5: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουνα μικρός? Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
1: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
2: Ονειρεύεσαι να γράφεις και να τραγουδάς τα δικά σου τραγούδια? Αν το όνειρό σου είναι να γράφεις στίχους και να ερμηνεύεις τα δικά σου τραγούδια, στη Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Grand Foyer, καταξιωμένοι καθηγητές από τον χώρο της μουσικής και της στιχουργικής θα σε καθοδηγήσουν να βρεις τη μουσική σου ταυτότητα και το δικό σου μοναδικό στυλ και να γίνεις ένας ολοκληρωμένος επαγγελματίας στον χώρο της μουσικής βιομηχανίας. Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Grand Foyer. Μάθε να ξεχωρίζεις. Πληροφορίες εγγραφές 210 6910 012.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι η Ευδοκία.
1: Είμαι ο Απόστολος Μόσχιος.
2: Είμαι η Δήμητρα Σταθοπούλου.
3: Είμαι ο Παναγιώτης Μάργαρης.
4: Είμαι η Βερόνικα Δαβάκη. Ακούτε το 8ο. Άστο να παίζει.
5: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
6: Ανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
7: Μόνο το παιδί ξέρει.
6: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
8: Ήρθε και ο Liqui για να αταράξει τα νερά. Liqui Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liqui Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites, στα φαρμακεία από τη Vican.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
3: Έχουμε Βαριντόκ. Ξαναλέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Legs Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.

0: Είμαι ο Μανώλης Μητσιάς και ακούω πάντα το 8ο. Άστο να παίζει.
1: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
2: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
3: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
4: Μουσική. Όλα όσα πρέπει να ξέρεις. Ένα δώρο επένδυση για παιδιά κάθε ηλικίας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr. Ο απόλυτος οδηγός στον μαγικό κόσμο της μουσικής. Το καλύτερο βιβλίο του είδους του, που κυκλοφορεί σε πολλές γλώσσες και χώρες. Τώρα και στα ελληνικά από τις εκδόσεις 8.
5: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι η Ευδοκία.
1: Είμαι ο Απόστολος Μόσιος.
2: Είμαι η Δήμητρα Σταθοπούλου.
3: Είμαι ο Παναγιώτης Μάργαρης.
4: Είμαι η Βερόνικα Δαβάκη. Ακούτε το 8ο. Άστο να παίζει.
5: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8ο. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
6: Ανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
7: Μόνο το παιδί ξέρει.
6: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
8: Ήρθε και ο Liquid για να αταράξει τα νερά. Liquid Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liquid Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites, στα φαρμακεία από τη Vicam.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
3: Έχουμε Βαριντόκ. Σαν να λέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Legs Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.

0: Είμαι ο Πασχάλης και ακούτε 8ο Άστο να παίζει.
1: Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Πήρα τσερό το μίνι και κουνούπι δε θα μείνει. Τσερό το μίνι άοσμο έντομο αποθητικό σπρέι. Άοσμο, δυνατό και μικρό, για να το έχεις πάντα και παντού μαζί σου. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.

0: Μάνος Χατζηδάκης για την αρχή και για τη συνέχεια βέβαια, γιατί τη μουσική του Μάνου δεν τη χορταίνεις ποτέ. 8ο Radio, άστο να παίζει και σίγουρα θα βρεις ένα τραγούδι που αγαπάς. Είμαι ο Αντώνης Ανδρικάκης και θα κάνουμε παρέα για την επόμενη ώρα. Καλή ακρόαση.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.

καληνύχτα και μάλλον. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ.

και από το Μάνο Χατζηδάκη στο Μίμη Πλέσα, κλασικά ηχογραφημένα και πολύ αγαπημένα και χιλιοτραγουδισμένα και εξαιρετικά αφιερωμένα από μας για σας.

Αυτή η εκπομπή λοιπόν είναι ένα μικρό μουσικό τρενάκι που σταματάει όπου θέλει και ό,τι θυμάται χαιρέται. Κάναμε τη βόλτα μας στα παλιά, ας πάμε και λίγο στα καινούρια.

8ο Radio στο διαδίκτυο, μια πρωτότυπη μουσική ιδέα, μια παρέα ανθρώπων με αγάπη και μεράκι για το ελληνικό τραγούδι. Ακούστε το ραδιόφωνο αυτό. Σίγουρα θα ακούσετε και τραγούδια που δεν ακούτε πουθενά αλλού.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δεν με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Είμαι η Ελένη Πέτα. Ακούω 8ο. Άστο να παίζει.
1: Ανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
0: Μόνο το παιδί ξέρει.
1: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
0: Ήρθε και ο Liquid για να αταράξει τα νερά. Liquid Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liquid Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites, στα φαρμακεία από τη Vican.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Οι εκδόσεις 8ο μέσα από τη σειρά Βιογραφήματα μας παρουσιάζουν βιογραφίες ορισμένων από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. ABBA, David Bowie, Jimi Hendrix, Beatles. Βιογραφήματα από τις εκδόσεις 8ο.
0: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
3: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
4: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή τζέλ. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vican.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος.
1: Είμαι ο Μπάμπης Τσέρτος.
2: Είμαι η Γλυκερία.
3: Είμαι ο Βασίλης Κουλάς.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Ας το να παίζει.
5: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
6: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά, μα δεν κυλά το δάκρυ. Όσο η καρδιά σου κι αν ξεχνά, εγώ πεθαίνω ακόμα. Εγώ θα ζω στα σκοτεινά, χωρίς ψυχή

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο. Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος, ακούω 8ο, άστο να παίζει.
1: 170 ελληνικά μοντέρνα συγκροτήματα της δεκαετίας του 60 σε ένα ιστορικό βιβλίο ντοκουμέντο. Τα ελληνικά συγκροτήματα των 60's, του Νίκου Σάρου, κυκλοφορούν από τις εκδόσεις 8ο με άγνωστες πληροφορίες, 650 δημοσίευτες φωτογραφίες και κώδικες QR για να σκανάρετε και να ακούτε τα τραγούδια τους. Ένα συναρπαστικό οπτικο-ακουστικό ταξίδι στην εποχή της αθωότητας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr.
2: 8ο Kids, νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids. Ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.
3: Με το τσερότο, όχι κουνούπι, ούτε ψήρα δεν πετάει. Τώρα και αντιφθυρική σειρά Τσερότο Αντιλάις. Μία ολοκληρωμένη σειρά πρόληψης και θεραπείας για ψήρες και κόνιδες. Αοσμή και αποτελεσματική προστασία χωρίς χημικά βιοκτώνα και με ειδικό χτενάκι με μεγεθυντικό φακό. Τσερότο Αντιλάις. Στα φαρμακεία από τη Δικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
1: Κατά το Μεσαίωνα, 8 ήταν οι ακίνητοι αστέρες του ουρανού που συμβόλιζαν την τελειοποίηση της εισερχόμενης πλανητικής επενέργειας. Στο ηλιακό μας σύστημα υπάρχουν 8 πλανήτες. Όγδοο για το τραγούδι και τον πολιτισμό.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος.
1: Είμαι ο Μπάμπης Τσέρτος.
2: Είμαι η Γλυκερία.
3: Είμαι ο Βασίλης Κουλάς.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Ας το να παίζει.
2: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8. Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8.

0: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Ας το να παίζει.
1: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των κάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα το γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
2: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Ονειρεύεσαι να γράφεις και να τραγουδάς τα δικά σου τραγούδια? Αν το όνειρό σου είναι να γράφεις στίχους και να ερμηνεύεις τα δικά σου τραγούδια, στη Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Grand Foyer, καταξιωμένοι καθηγητές από τον χώρο της μουσικής και της στιχουργικής θα σε καθοδηγήσουν να βρεις τη μουσική σου ταυτότητα και το δικό σου μοναδικό στυλ και να γίνεις ένας ολοκληρωμένος επαγγελματίας στον χώρο της μουσικής βιομηχανίας. Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Grand Foyer. Μάθε να ξεχωρίζεις. Πληροφορίες εγγραφές 210 69 10 012.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος.
1: Είμαι ο Μπάμπης Τσέρτος.
2: Είμαι η Γλυκερία.
3: Είμαι ο Βασίλης Κουλάς.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Ας το να παίζει.
2: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
6: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
7: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή τζέλ. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
3: Έχουμε Βαριντόκ. Σαν να λέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Lex Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.

0: Γεια σας, είμαι η Γλυκερία. Ακούτε 8ο. Ας το να παίζει.
1: Γιάννη, τα μαθές. Βγήκε ένα προϊόν περιποίησης για σας.
2: Ε?
1: Που δεν έχετε μαλλιά.
2: Επιτέλους, ρε Μαρία. Μάλιασε η γλώσσα μου να το ζητάω.
3: Όταν το εκτεθειμένο δέρμα κεφαλής ζητάει προστασία, Wiseman Baldhead Care Cream. Ένα καινοτόμο προϊόν με αντιλιακή, καταπραϊντική και προστατευτική δράση, απαραίτητο για όλες τις εποχές του χρόνου. Ολοκληρωμένη σειρά περιποίησης για τον άντρα Wiseman. For Wiseman we love. Στα φαρμακεία από τη Vicann.
4: 170 ελληνικά μοντέρνα συγκροτήματα της δεκαετίας του 60 σε ένα ιστορικό βιβλίο ντοκουμέντο. Τα ελληνικά συγκροτήματα των 60's, του Νίκου Σάρου, κυκλοφορούν από τις εκδόσεις 8ο με άγνωστες πληροφορίες, 650 δημοσίευτες φωτογραφίες και κώδικες QR για να σκανάρετε και να ακούτε τα τραγούδια τους. Ένα συναρπαστικό οπτικο-ακουστικό ταξίδι στην εποχή της αθωότητας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος.
1: Είμαι ο Μπάμπης Τσέρτος.
2: Είμαι η Γλυκερία.
3: Είμαι ο Βασίλης Κουλάς.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Ας το να παίζει.
2: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
6: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
7: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά, φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
3: Έχουμε Βαριντόκ. Σαν να λέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Legs Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.

0: Γεια σας, είμαι ο Μίλτος Πασκαλίδης και ακούτε 8. Ας το να παίζει.
1: Ανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
2: Μόνο το παιδί ξέρει.
1: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
2: Ήρθε και ο Liqui για να αταράξει τα νερά. Liqui Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liqui Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites, στα φαρμακεία από τη Vican.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Το 8 στη χημεία είναι ο ατομικός αριθμός οξυγόνου. Στην τεχνολογία, το 1 byte είναι 8 bits.
4: Όγδοο, για το τραγούδι και τον πολιτισμό.

0: 8. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

Φεγγάρι μάγια μου κάνες και περπατώ στα ξένα κι είναι το σπίτι ορφανό, ορφανό. Αβάσταχτο το δειλινό και τα βουνά και τα βουνά

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος.
1: Είμαι ο Μπάμπης Τσέρτος.
2: Είμαι η Γλυκερία.
3: Είμαι ο Βασίλης Κουλάς.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Άστο να παίζει.
2: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
6: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
7: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά, φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: 8. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8.
2: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
3: Έχουμε Βαριντόκ. Σαν να λέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Legs Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.

0: Είμαι ο Απόστολος Ρίζος. Ακούτε 8ο. Άστο να παίζει.
1: 170 ελληνικά μοντέρνα συγκροτήματα της δεκαετίας του 60 σε ένα ιστορικό βιβλίο ντοκουμέντο. Τα ελληνικά συγκροτήματα των 60's, του Νίκου Σάρου, κυκλοφορούν από τις εκδόσεις 8ο με άγνωστες πληροφορίες, 650 δημοσίευτες φωτογραφίες και κώδικες QR για να σκανάρετε και να ακούτε τα τραγούδια τους. Ένα συναρπαστικό οπτικο-ακουστικό ταξίδι στην εποχή της αθωότητας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr.
2: Με το τσερότο, όχι κουνούπι, ούτε ψήρα δεν πετάει. Τώρα και αντιφθυρική σειρά Τσερότο Αντιλάις. Μία ολοκληρωμένη σειρά πρόληψης και θεραπείας για ψήρες και κόνιδες. Άοσμη και αποτελεσματική προστασία χωρίς χημικά βιοκτώνα και με ειδικό χτενάκι με μεγεθυντικό φακό. Τσερότο Αντιλάις. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
3: Δύο μοναδικές εκδόσεις βιβλίων από το 8ο. Φόντα Τρούσας, ραντεβού στο κύτταρο. Η ελληνική pop και rock μουσική μέσα από τη δισκογραφία της. 1965-1982. Ραντεβού στο κύτταρο. Δεν θα πας στην Κρήτη. Ένα μυθιστόρημα της Ρεμπέκα Στόουνχιλ. Μετάφραση Βαγγέλης Κορονάκης.

Μη μόνος θα χαθώ όταν πας μακριά. Κόβομαι στα δυο, είμαι εγώ σκιά κι είσαι εσύ το φως. Είμαι εγώ καρδιά κι είσαι εσύ παλμός. Είμαι συννεφιά κι είσαι ουρανός. Είμαι εκκλησιά κι είσαι εσύ Θεός. Μη μ' αφήνεις μη, μη μ' αφήνεις μη, μη μ' αφήνεις μη.

Μη μ' αφήνεις μη, μόνος θα χαθώ. Όταν πας μακριά κόβομαι στα δυο. Είσαι εσύ πηγή κι είμαι εγώ νερό. Είσαι εσύ κραυγή κι είμαι ήχο. Είσαι η αυγή κι είμαι δειλινό. Όλα είσαι εσύ, τίποτα εγώ. Μη μ' αφήνεις μη, μη μ' αφήνεις μη, μη μ'

Μη μ' αφήνεις μη, μόνο στα χαθώ. Όταν πας μακριά κόβομαι στα δυο. Είμαι εγώ σκιά κι είσαι εσύ το φως. Είμαι εγώ καρδιά κι είσαι εσύ παλμός. Είμαι συννεφιά κι είσαι ουρανός. Είμαι εκκλησιά κι είσαι εσύ Θεός. Μη μ' αφήνεις μη, μη μ' αφήνεις μη. Μη μ' αφήνεις μη, μη μ' αφήνεις μη.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Ψιθύρι από μελάνι. Το νέο βιβλίο του Νίκου Αναγνωστάκη, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο, αποτελεί μια ανθολογία κειμένων για το πολιτισμό και τη ζωή, τη μουσική και τις κοινωνικές και πολιτισμικές διεργασίες που έλαβαν χώρα στην ελληνική κοινωνία κατά τη διάρκεια των 6 τελευταίων δεκαετιών. Ψιθύρι από μελάνι. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8ο shop.gr.

0: σας. Είμαι η Άλκης της Πρωτοψάλτη και ακούτε 8ο. Άστο να παίζει.
1: Οι εκδόσεις 8ο μέσα από τη σειρά Βιογραφήματα μας παρουσιάζουν βιογραφίες ορισμένων από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. ABBA, David Bowie, Jimi Hendrix, Beatles. Βιογραφήματα από τις εκδόσεις 8ο.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: 8. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
2: Έχουμε Βαριντόκ. Σαν να λέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Legs Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.

0: Γεια σας, είμαι ο Παντελής Θαλασσινός. Ακούτε 8. Άστο να παίζει.
1: 170 ελληνικά μοντέρνα συγκροτήματα της δεκαετίας του 60 σε ένα ιστορικό βιβλίο ντοκουμέντο. Τα ελληνικά συγκροτήματα των 60's, του Νίκου Σάρου, κυκλοφορούν από τις εκδόσεις 8 με άγνωστες πληροφορίες, 650 δημοσίευτες φωτογραφίες και κώδικες QR για να σκανάρετε και να ακούτε τα τραγούδια τους. Ένα συναρπαστικό οπτικο-ακουστικό ταξίδι στην εποχή της αθωότητας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr.
2: Γιάννης Αλεξίου. Το ποδόσφαιρο που αγαπήσαμε. Στα τρία κόρνερ, πέναλτι. Ένα βιβλίο που προλογίζουν ο Θωμάς Μαύρος και ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος. Ένα βιβλίο για το άθλημα που αγαπάμε.